Ιωάννη, κλείσε ρόφο, σφάτα προμοτέλα, βυσιονάτε τη τύπη καμπονάτα, μπαροτά και σε μελίνε, καταπλάσμε σε μονίνε, να κουστάτε φερεντίνε, μουρταντέλα, τυπανίνε, κουνουμίτσου, λιτριβίνε, νου καφέ, καφέινε, γραμμή 003.